παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ζώος 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: περασμένα.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: βιογραφικό σου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ποτέ. Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι. Έλα.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 91.

καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Κοσμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Παλμός 96,5.

0: τα κολλασμένα.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός 96,5.
0: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Παλμός

ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Πληχώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πολυχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 678310.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13 Α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Παλμός 96.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
1: Νέα Υόρκη.
0: Καλό.
1: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινά από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, εύχομαι να είστε όλοι καλά σήμερα. Τετάρτη έχουμε, 5 του Αυγούστου. Λοιπόν, εγώ είμαι η Βίβη, αν ακούτε πλάκα με κάνεις πάντα στον Παλμό 96,5. Είμαι εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας πω πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή. 27 βαθμοί Κελσίου έξω, μέστιση θερμοκρασία στους 32, μέχρι και 36 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Οπότε ένα νεράκι να το έχεις μέσα, να μην μου αφυδατωθείς. Να ξέρεις, σε θέλω πολύ δυνατό. Λοιπόν, να δούμε τώρα και την κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται προφανώς καθημερινά ότι ο περιφερειακός έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Δεν φαίνεται ότι είναι ακραία τα πράγματα. Ίσως μόνο και στην έξοδο της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα φαίνεται να υπάρχει ένα μικρό κολληματάκι. Αλλά κατά τα άλλα φαίνεται ότι είναι μια χαρά. Τώρα, όσον αφορά το κέντρο, η Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει προβληματάκια από το Υποκράτιο μέχρι και τη γέφυρα της Βούλγαρης. Τα φανάρια της μόνο βέβαια. Φαίνεται ότι κατά τα άλλα πηγαίνει κανονικά η κυκλοφορία. Στην Εγνατία, κοντά στο Βαρδάρι, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι και στις δύο κατευθύνσεις και υπάρχουν και μικρά προβληματάκια στην ένωση της Ολυμπιάδος με την Αγίου Δημητρίου. Αυτά είναι αυτά που εντοπίζω εγώ. Κάτσε να πάω και ανατολικά να σου πω. Όχι, τίποτα. Η Όλγας καθαρή φαίνεται και δυτικά όλα καθαρά φαίνονται. Οπότε μια χαρά είσαι. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έτσι ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή εδώ στον Παλμό 96,5.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Πάμε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν και κάτι καινούργιοι. Λοιπόν, σαν σήμερα, 5 Αυγούστου του 1583, ο Άγγλος εξερευνητής Humphrey Gilbert ιδρύει για την πρώτη αγγλική αποικία στη Βόρεια Αμερική, στο Newfoundland. Το 1914 το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή δεν σχετίζεται με την μέρα αυτή. Αντίθετα, στις 5 Αυγούστου του 1914 το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου εγκρίνει τον νόμο που οδηγεί την Ιρλανδία προς την αυτοδιοίκηση, αν και η εφαρμογή του αναβάλλεται λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1930 ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, γεννιέται. Το 1962 πεθαίνει η Μέρλιν Μονρό, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του κινηματογράφου του 20ου αιώνα. Και το 1963 υπογράφεται στη Μόσχα η συνθήκη μερικής απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σοβιετική Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά τα οποία έχουν γίνει σαν σήμερα. Σε αφήνω τώρα με Τρενάκρια και Σαμ Wells και τα Way, μετά σου έχω και Νίκο Οικονομόπουλο. Όσο τίποτα, εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Vivian στο μικρόφωνο. Πλάκα με κάνεις εδώ στο Παλμό 96,5 και η ώρα για το σημερινό δίλημα το οποίο θα σου βάλω. Θέλω να μου πεις αν προτιμάς πιο οικονομικές διακοπές σε εξοχικό φίλο. Αλλά όταν λέμε σε εξοχικό, ξέρεις ότι δεν μιλάμε για κάποια, για έναν φίλο που έχει εξοχικό στη Μύκονο. Άμα έχεις εσύ τέτοιο φίλο, να ξέρεις τον θέλω για φίλο και εγώ, οπότε να μου περάσεις τα στοιχεία του. Μιλάμε για Κατερίνη, για Λάρισα, για κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Προτιμάμε λοιπόν τέτοιες πιο οικονομικές διακοπές, οι οποίες θα μας βγουν τζαμπέολε, ή προτιμάμε ιδιαίτερο προορισμό? Είσαι ο άνθρωπος που θέλει να πάει στη Μύκονο, θέλει να πάει στη Σαντορίνη, ή προτιμάς το πιο οικονομικό? Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber στο 6931-3570-27 ή μπαίνετε πολύ απλά στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς και ψηφίζετε στο poll το οποίο έχω ήδη ανεβάσει. Ελένη Φουρέιρα τώρα και Αλληλούια. Εγώ έρχομαι πίσω μετά από διαφημίσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις?
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά!
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 76 90 90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
6: Παλμός 96,5.
7: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Βαλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Φωτιές, βελτιωμένη εικόνα στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με αναζωπηρώσεις. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Αττική, στερεά Ελλάδα και περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Σύρος, προφυλακιστές 41χρονος που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης διακοπών. Γενικά έθριος ο καιρός με θερμοκρασίες από 37 έως 38 βαθμούς στα υπηρετικά και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο. Απολογείται ο 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, παραδέχεται τη μεταφορά της ορνού, αλλά αρνείται την ανθρωποκτονία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το συγχωρώ.

Είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5 με εμένα τη Vivian στο μικρόφωνο. Ακούς πλάκα με κάνεις και θα είμαι εδώ για περίπου ακόμα μια μισή ώρα. Να σου κάνω παρέα. Λοιπόν, θέλω να σε στείλω γρήγορα στα social media εδώ του σταθμού. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5. Θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5. Θέλω να πας. Στο Instagram Παλμός 96,5 FM και στο TikTok Παλμός 965 FM. Και προφανώς περιμένω κάθε μέρα τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου λες όλα τα νέα σου, μου στέλνεις τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, ό,τι θέλεις εσύ και σου υπόσχομαι, ακόμα και μυστικό να μου πεις, θα το κρατήσω ανάμεσά μας. Ξέρεις τι άλλο θέλω να σου πω? Θέλω να σου πω για την Πράσινο Λάδι, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογή οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Πάρε και ένα χαρτί, πάρε και ένα μολύβι, γιατί επιστρέφω με συνταγούλα. Θέλω να ξέρω ότι δεν θα χρησιμοποιήσει και πολύ λάδι στη δικιά μου συνταγή, αλλά τι να κάνουμε. Κατερίνα Κακοσέου τώρα, χημεία μετά σου έχω και Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Παλμό 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι. Όσο και να σ'

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και σου έχω ετοιμασμένη μία ωραιότατη συνταγούλα για ένα γλυκάκι έτσι καλοκαιρινό, το οποίο μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, μία τάρτα με φρούτα και κρέμα βανίλιας, θα σου πω πώς γίνεται. Έχω να σου δώσω και υλικά για τη βάση, αλλά κατά με πήγαινε πάρε μία βάση έτοιμη. Δεν το κάνει. Καλό θα είναι και με την έτοιμη τη βάση. Οπότε δεν σου λέω τίποτα για τη βάση. Σου έχω τώρα όμως για την κρέμα. Θα χρειαστείς 500 ml γάλα, 2 κρόκους αυγών, 80 γραμμάρια ζάχαρη, 40 γραμμάρια corn flour, μία κουταλιά του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 200 γραμμάρια βούτυρο. Για την επικάλυψη θα χρειαστείς φράουλες, ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, ακτινίδια, μύρτιλα, βατόμουρα, σταφύλια χωρίς κουκούτσια, φυλαδιός μου, ό,τι εσύ επιθυμείς πραγματικά. Και το για γυάλισμα, άμα θέλεις, επειδή μπορείς να γυαλίσεις τα ρούχα, θα έλεγα, τα φρούτα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις 2 κουταλιές σούπας μαρμελάδα βερίκοκο και μία κουταλιά της σούπας νερό. Τώρα το τι χρειάζεται να κάνεις. Λοιπόν, αρχικά θέλω να ετοιμάσεις την κρέμα. Ζεσταίνεις το γάλα, χτυπάς τους κρόκους με τη ζάχαρη και το corn flour, προσθέτεις το ζεστό γάλα και ξαναβάζεις το μείγμα στην κατσαρόλα μέχρι να πήξει. Ανακατεύεις μέσα τη βανίλια και το βούτυρο σιγά σιγά για να δεις να γίνεται ένα πολύ όμορφο μείγμα, μια πολύ ωραία υφή να έχει. Αφήνεις την κρέμα να κρυώσει καλυμμένη με μεμβράνη που ακουμπά την επιφάνειά της, γιατί αλλιώς θα κάνει πέτσα. Γεμίζεις τη βάση με την κρέμα και στρώνεις από πάνω τα φρούτα σε ένα όμορφο σχέδιο. Τη θεωρείς εσύ όμορφο και τι μπορείς να κάνεις, το ξέρεις εσύ. Ζεσταίνεις τη μαρμελάδα με το νερό και αλείβεις απαλά τα φρούτα από πάνω για να γυαλίσουν και να γίνουν, ας πούμε, έτσι λίγο πιο εντυπωσιακά. Και αυτό το σερβίρεις στους φίλους, άμα έχεις καλοκαιρινό πάρτι, άμα έχεις οτιδήποτε τέτοιο. Τα ήδη την κέτα τώρα. Together μετά σου έχω και stand, δεν με ξέρεις, εδώ στο Βαλμό 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Παλμός. 96,5.
5: Είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούς μόνιμα πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian στο μικρόφωνο. Είμαι εδώ μαζί σου κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Θα σε πάω γρήγορα να σου πω πώς είναι ο καιρός και η κίνηση. Έξω αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση θερμοκρασία στους 34 μέχρι και 36 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Οπότε να έχεις μαζί σου ένα νεράκι, δεν θέλω να μου αφυδατώνεσαι. Πάμε να δούμε τώρα και την κίνηση. Γιατί σου έχω και ένα νέο για την κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν παντού. Λίγαν καλώ, δηλαδή, ακόμα και ο περιφερειακό, φαίνεται ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχουν μόνο πολύ μικρέ τοπικέ καθυστερήσει στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψο τη Χαριλάου. Χαριλάου με ανάληψη εκεί πέρα. Και μικρέ καθυστερήσει, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω και στην Τσιμισκή. Ίσως και στην Ένωση Ολυμπιάδου με Αγίου Δημητρίου. Και εκεί υπάρχουν μικρές καθυστερησούλες. Κατά τα άλλα, όλα πηγαίνουν καλώς. Ωστόσο, ήθελα να σου πω, μιας και είπα περιφερειακός, ότι θα έχουμε με τον περιφερειακό ένα πάρα πολύ μικρό θεματάκι προς το βράδυ. Λοιπόν, θα κλείσει ο περιφερειακός από τις 11 μέχρι και τις 5 η ώρα το πρωί, 11 η ώρα το βράδυ μέχρι και 5 η ώρα το πρωί, σήμερα προς αύριο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία θα είναι κλειστά και έχουν κάνει διάφορες εκτροπές. Μπες εσύ να τα διαβάσεις για να μην σου σπαταλάω τώρα το χρόνο, αλλά αν μπορείς να τον αποφύγεις για το βράδυ τουλάχιστον, καλύτερα είναι να τον αποφύγεις. Και αν και λένε 5, εσύ και μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, αν μπορείς, αποφύγετε, γιατί θεωρώ θα υπάρξει εκεί πέρα ένα θεματάκι. Ωστόσο, έχω να σου πω και κάτι ακόμα. Ένα από τα παλαιότερα ξεροκαρπάδικα της Θεσσαλονίκης δεν είναι απλά μία ιστορία, είναι μία στάση που πρέπει να κάνεις. Ο Ηρακλής, ο Ολύμπου 59, είναι ένα από τα καλύτερα μαγαζιά με ξηρούς καρπούς, το οποίο μπορείς να βρεις. Πηγαίνεις, δοκιμάζεις και καταλαβαίνετε γιατί ο κόσμος το προτιμά εδώ και 87 χρόνια. Μεγαλύτερο από τη γιαγιά μου. Μεγαλύτερος από τη γιαγιά μου, Ηρακλής, αυτό θα σου πω μόνο. Αναβύσει τώρα και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούς Vivian, εμένα δηλαδή, και πλάκα με κάνεις καθημερινά. Έχουμε τώρα να συζητήσουμε για το, όχι debate, συγγνώμη, για το δίλημα το οποίο σου είχα βάλει πριν από περίπου μία ώρα. Ήθελα να μάθω βασικά, άμα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προτιμά πιο οικονομικές διακοπές στο εξοχικό του φίλου σου, ή αν είσαι κάποιος που θέλει ιδιαίτερους προορισμούς. Εσύ δεν πας, ρε παιδί μου, σε λιγότερο από την Ibiza. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι είπατε ότι δεν πάτε σε εξοχικά. Θέλετε πιο ιδιαίτερα πράγματα και πηγαίνετε σε πιο εξωτικούς, πιο ιδιαίτερους, λίγο προφανώς πολύ πιο ακριβούς προορισμούς που δεν έχετε κάποιον δικό σας, και το οποίο εμένα μου κάνει εντύπωση. Εγώ θα πάω τώρα, ας πούμε, που θα κλείσουμε, ρε παιδί μου, θα πάω διακοπές κυριολεκτικά σε εξοχικό φίλη μου, οπότε δεν είμαι στο ίδιο στρατόπεδο, να με συγχωράτε. Σιρίλ σου έχω τώρα και Stumbling In, μετά έχουμε το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Είμαστε εδώ στο Βαλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian καθημερινά στην παρέα σας. Και λοιπόν ήρθε η ώρα να σας στείλω στα social media ακόμα μία φορά να μας κάνετε ένα follow. Θέλω να πάτε στο Facebook Βαλμός 96,5. Θέλω να πάτε στο Instagram Βαλμός 96,5 FM. Θέλω να πάτε και στο TikTok Βαλμός 965 FM. Και προφανώς περιμένω καθημερινά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνετε τα πάντα. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, τα πάμε. Ό,τι θέλεις εσύ μου στέλνεις. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω για τις LK μπαταρίες. Έμεινες από μπαταρία, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι όχημα και αν διαθέτεις, τα οργανωμένα LK οχήματα έρχονται όπου βρίσκεσαι, ό,τι ώρα και να καλέσεις, και κάνουν αντικατάσταση μπαταρίας στο όχημά σου άμεσα. Αρκεί να καλέσεις το 2310 76 90 90 και πήρες μπρος. Μιχάλης Χατζιάννης τώρα, Φωτιά στη νύχτα. Μετά σου έχω και Arcades με Good Boys Believe εδώ στο Βαλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
4: Παλμός 96,5, πλάκα με κάνεις και Vivian στο μικρόφωνο. Πριν από περίπου μία ώρα, την ώρα που σου έλεγα τις ειδήσεις της ημέρας, σου είπα και για τα vouchers τα οποία άνοιξαν. Τουρισμός για όλους είναι το πρόγραμμα λοιπόν του 2026 και 2027. Από σήμερα από τις 12 η ώρα το πρωί έχουν ανοίξει. 12 η ώρα το μεσημέρι βασικά, μην νομίζω ότι εννοώ το βράδυ. Και για σήμερα θα σου πω λίγο την ανάλυση του πότε θα πρέπει να κάνεις εσύ την αίτησή σου. Αν το αφημί σου λύγει σε 1 και 2, την κάνεις σήμερα την αίτησή σου. Αν το αφημί σου λύγει σε 3 και 4, την κάνεις αύριο. 5 και 6, την κάνεις 7 Αυγούστου. 8 Αυγούστου, την κάνεις 7 και 8, άμα λύγει το αφημί σου. Και 9 Αυγούστου, για αφημί που λύγουν σε 9 και σε 0. Θέλω να σας πω όλους ότι είστε πάρα πολύ τυχεροί άμα το αφημί σας δεν τελειώνει σε 9 ή σε 0, επειδή το δικό μου τελειώνει 0 και εγώ θα κάνω την αίτησή μου. Ξέρετε όλοι πώς γίνονται. Από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται από όλα τα αφημί άμα ξεχαστείς να τα κάνεις την πρώτη φουρνιά. Και τώρα σου έχω, Κωνσταντίνο Αργυρό, τα μάτια σου ερωτεύτηκα εδώ στον Παλμό 96,5. 1, 2, 3, 1.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μου λες, εσύ σε ψυχολόγο πηγαίνεις? Αν ναι, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στο 6931-35-70-27 στο Viber του σταθμού, γιατί σου έχω έτοιμο θέμα. Τι φράσεις θέλουν οι ψυχολόγοι να σταματήσεις να χρησιμοποιείς? Σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, εγώ είμαι η Vivian. Ακούς πλάκα με κάνεις εδώ στον Palmo 96,5 και πάμε κατευθείαν να δούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ο ψυχολόγος μας δεν θέλει να του λέμε. Αρχικά δεν θέλει να του λέμε ότι δεν θέλουμε να σας φάω το χρόνο, να σας καθυστερήσω κτλ. Εννοώντας ότι, ας πούμε, είμαστε λιγότερης αξίας από τον χρόνο του Ελληνού. Είμαστε εκεί, πληρώνουμε κανονικά, οπότε δεν θέλουν ποτέ να τους λέμε τέτοια πράγματα. Μετά, αυτό που θα πω μάλλον είναι χαζό. Ποτέ να μην αμφισβητείς για τον εαυτό σου και μπορεί να σε έχουν κάνει να αισθανθείς με ένα gaslighting ότι αυτό που λες ή αυτό που νιώθεις είναι ασήμαντο ή χαζούλικο, αλλά εσύ μην το πιστεύεις. Πήγαινε εκεί και συζήτη τα όλα. Συγγνώμη που κλαίω. Άμα κλάψεις, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Μη ζητά συγγνώμη που ας πούμε ελευθερώνεις το συναίσθημά σου. Μην ζητήσεις ποτέ καμία τέτοια συγγνώμη, ούτε στην πραγματική σου ζωή. Έπρεπε να το έχω ξεπεράσει αυτό μέχρι τώρα. Κανένας δεν βάζει δικλίδα το πότε πρέπει να ξεπεράσουμε πραγματικά κάτι. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να ξεπεράσει κάτι άμα δεν είναι έτοιμος ή δεν έχει προλάβει ή μπορέσει να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται για να ξεπεραστεί. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά, θεωρώ. Ονειράμα τώρα. Κλείστε τα μάτια. Μετά σου έχω και Γιώργο Σαμπάνη, κάτι σαν αστέρι εδώ στον Παλμό 96,5.

κάπου εδώ δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή για σήμερα. Προφανώς ακούγατε πλάκα με κανείς στον Παλμό 96,5 με εμένα τη Vivian στα μικρόφωνα. Τώρα θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται, αναλαμβάνει τα ενία η Χρύσα Πλιάκου, έρχεται εδώ να σας κάνει παρέα για το επόμενο 2ωρο με Κατερίνα Λιόλιου Σαφίνα. Από όλους εμάς εδώ πέρα στο σταθμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
10: Παλμός. 96,5.
11: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τετάρτη λοιπόν, 5 Αυγούστου, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν και σήμερα η Χρυσαπλιάκου μαζί σου εδώ στο μικρόφωνο 1 με 3 και δεν μπορώ να μην σου πω ότι μετράω αντίστροφα μέχρι τις ημέρες της άδειας. 3 και σήμερα λοιπόν για την αδειούλα, η οποία έρχεται την Παρασκευή τελευταία μέρα με το καλό. Και τώρα στα νέα του καιρού να σου πω ότι έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη. Έχει χτυπήσει λίγο έτσι κόκκινο η ζέστη, μέχρι και 36 λέει ότι θα φτάσει και κάπου εκεί προς το απογευματάκι από τις 6 και μετά βλέπω και κάτι σύννεφα στη Θεσσαλονίκη, οπότε λίγο έτσι να έχεις το νου σου. Τώρα λοιπόν, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, εννοείται η περιφερειακή έχει πάρα πολλές δυσκολίες και στα δύο ρεύματα. Αν ετοιμάζεσαι να τη διαλέξεις, να ξέρεις θα χρειαστεί να περιμένεις στο ύψος της Τριανδρίας και στις δύο κατευθύνσεις. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, τώρα είναι καλή εικόνα, λίγο στην Εγνατία βλέπω μόνο κάποια μικρά ζητηματάκια γιατί κάνουν και κάποια έργα εκεί πέρα, οπότε υπάρχουν καθυστερήσεις ακριβώς μετά τα φαναριά του Βαρδάρη με κατεύθυνση ανατολικά. Αν είσαι τώρα στα δυτικά, είναι πολύ καλή εικόνα. Και στα ανατολικά, πολλά είναι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Καραμανλή. Γενικά, δεν ξέρω, κάθε μέρα τέτοια ώρα και βασικά όλη την ημέρα η Καραμανλή κάπως έτσι έχει κάποια μικρά θεματάκια. Έχουμε καθυστερήσει στη Μαρτίου και λίγο και στην Εθνική Αντιστάσεω. Λοιπόν, θέλω να μείνει εδώ, θέλω να ανοίξει την ένταση, γιατί σε λίγο θα σου φέρω tips για καλύτερη ζωή και σήμερα θα σου φέρω και σούπερ διαγωνισμό. Οπότε λοιπόν θα τα έχει όλα, φυσικά και φρέσκα νέα. Μην εδώ λοιπόν και άνοιξε την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει με Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Κώστας Μπηγάλης λοιπόν και μικρή μου Μέλισσα εδώ στον Παλμό 96,5, 12 λεπτά μετά τη μία, φυσικά στο πρώτο 60 λεπτό. Είμαι λοιπόν η Χρύσα εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 3 και αυτή είναι η στιγμή τώρα να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Και για σήμερα θέλω να κάνεις λίγο χώρο για αυθορμητισμό. Άφησε λοιπόν μία μέρα το μήνα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αυστηρό πρόγραμμα, πες έναν σε μια ξαφνική βόλτα, έναν καφέ ή μια μικρή εκδρομή. Πραγματικά η ζωή δεν χρειάζεται πάντα ούτε να είναι οργανωμένη, ούτε να τα έχεις κανονίσει όλα από την προηγούμενη εβδομάδα για την επόμενη. Καμιά φορά και μία κουβέντα της τελευταίας στιγμής και μία έξοδος της τελευταίας στιγμής, πίστεψε με, βοηθάει πολύ περισσότερο από κάθε τι άλλο. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό και φυσικά έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν λοιπόν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Όμως τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, θα έρθουν και τα viral νέα της ημέρας. Και τώρα όμως έχω Γιώργο Γενιά και τι άλλο να ζητήσω εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

0: ξανά.
1: Θοδωρής Φέρης λοιπόν και όνειρο θα είναι ξανά εδώ στον Παλμό 96,5. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο και τώρα φυσικά εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok και φυσικά ό,τι άλλο θέλεις έτσι πιο προσωπικό, ένα τι κάνεις, ένα πώς είσαι και έναν μ' ακούς τέλος πάντων εκεί πέρα έξω, να μου το στείλεις φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα λίγο viral νέα της ημέρας, να πούμε ότι ο απολογισμός από τις καταστροφικές πυρκαγιές εκεί στην Αττική και στη Βιωτία πραγματικά αυτές τις ημέρες παραμένει δραματικός και μέχρι και σήμερα και είναι οι φωτιές και προσπαθούν να τις σβήσουν. Όμως θέλουμε να πούμε ότι η ομάδα άμεσης επέμβασης

απόφασης. Humanity Greece συμπληρώνει 5 ημέρες συνεχούς παρουσίας εκεί στα πύρινα μέτωπα. Επιχειρώντας λοιπόν 24 ώρες το 24ωρο, οι εθελοντές της οργάνωσης φροντίζουν φυσικά για τη διαμονή του φαγητού, για το νερό, για να είναι καλά όλοι εκεί πέρα οι πυροσβέστες και όλοι οι εθελοντές που βρίσκονται εκεί στο πύρινο μέτωπο για να αντιμετωπίσουν τις φωτιές. Οπότε λοιπόν ένα μπράβο στην Humanity Greece να πούμε που το καταφέρουν αυτό, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στις φωτιές, και οι εθελοντές και οι πυροσβέστες και όλοι, χρειάζονται από κάπου φροντίδα και από κάπου να πάρουν ενέργεια. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με πολύ ωραία νέα. Όμως τώρα έρχεται Γιώργος Σαμπάνης από τον ουρανό, εδώ στον Παλμό 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
2: Νέα Υόρκη.
1: Καλό.
2: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Λιχώρος Ομαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πολυχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 6783 10.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 39 λεπτά λοιπόν μετά τη μία εδώ στο Παλμό 96,5 σταθερά. Είμαι η Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο, είμαι εδώ και επέστρεψα. Για σένα λοιπόν με ψάχνεις. Και τώρα πάμε λίγο στα θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας. Να σου πω ότι η κλειστή θα παραμείνει σήμερα το βράδυ η περιφερειακή λόγω εργασιών του flyover. Και λίγο πιο συγκεκριμένα λοιπόν από σήμερα στις 11 το βράδυ μέχρι και αύριο 5 η ώρα το πρωί, δηλαδή τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα παραμείνει κλειστή η περιφερειακή στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα ρεύματα και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Οπότε, αν σκοπεύεις τώρα εσύ να πάρεις την περιφερειακή σήμερα το βράδυ, να ξέρεις πως θα τη βρεις κλειστή εκείνο το μεσοδιάστημα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, γιατί θα κάνουν κάποια έργα λόγω του flyover. Και να σου πω την αλήθεια, καλύτερα κλειστή καθημερινή παρά Σαββατοκύριακα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις η Βιαδά μου Γιώργο Κακοσέο. Τώρα όμως έρχεται Αντώνης Ρέμος και σου τραγουδάει Δευτέρα, παρόλο που δεν είναι Δευτέρα, εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Γιώργος Κακοσέος λοιπόν και κάνε μας τη χάρη εδώ στο Παλμού 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρύσα, σταθερά εδώ στο μικρόφωνο και πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό θέλω να παραμείνω στα λίγο θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας και να σου πω ότι η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος επιστρέφει εδώ στα μνημεία της Θεσσαλονίκης προσφέροντας στο κοινό μία σειρά από βραδινές πολιτισμικές δράσεις φυσικά σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. Η εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης λοιπόν συμμετέχει και φέτος στους θεσμούς του Υπουργείου Πολιτισμού, που αυτό σημαίνει ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, ο αρχαιολογικός χώρος του Γαλεριανού Συγκροτήματος θα παραμείνει ανοιχτός με ελεύθερη είσοδο από τις 8 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα. Την ίδια μέρα, λοιπόν, στις 8 το βράδυ, στο οδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία ορχήστρας των Πνευστών και φυσικά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται στο Επταπύργιο, όπου την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, θα παρουσιαστεί η μουσικοοικαστική παράσταση Χάρης Κοινή, μια τελετουργία συνύπαρξης. Αν λοιπόν δεν έχεις τι να κάνεις τον Αύγουστο εδώ στην πόλη, ορίστε, σου δώσα μόλις τώρα τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις λοιπόν, έτσι να γυρίσεις λίγο την πόλη της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί στο δεύτερο 60 λεπτό, σε πάρα πολύ λίγο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, φυσικά θα έρθει διαγωνισμός, θα δούμε ποιο ελληνικό νησί αναδείχθηκε το πιο όμορφο στον κόσμο και φυσικά είναι γεγονός η Barbie και ο Ken έρχονται σε μια δεύτερη ταινία πολύ απολαυστική. Τώρα όμως μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί θα απολαύσεις Απών και Καντάδα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: 5-27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους. Παλμός 96,5.
9: 2 και 5 πρώτα λεπτά λοιπόν, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 5 Αυγούστου. Είμαι λοιπόν η Χρύσα Πλιάκου, σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Και έλα λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα έξω με τον καιρό. Κάτι σαραντάρια λέει ότι θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Οπότε να ξέρεις πάλι πολύ ζέστη θα κάνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Αν λοιπόν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει μερικά ζητήματα στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά, βλέπω κάποια θέματα. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, τώρα λίγο την υπομονή σου θέλω στην Τζιμισκή, στην Εγνατία, σε Δραγούμη, Βενιζέλου και λίγο πάνω στην Αγίου Δημητρίου βλέπω καθυστερήσεις. Στα δυτικά της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα και στα ανατολικά είναι πολύ καλή εικόνα. Βλέπω μόνο έτσι μικρά ζητηματάκια στην Καραμανλή με κατεύθυνση ανατολικά. Οπότε λίγο εκεί να προσέξεις. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ και θέλω να μείνεις να ανοίξεις την ένταση, γιατί πρώτα απ' όλα σε πάρα πολύ λίγο θα σου φέρω το διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα. Τώρα όμως ανοίγει το δεύτερο 60 λεπτό. Η Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Παλμό 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Θοδωρής Φέρης και τέρμα λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5, 15 λεπτά μετά τις 2, στο δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι λοιπόν η Χρύσα, εδώ μαζί σου μέχρι και τις 3. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, αν τυχόν βρίσκεσαι σε άδεια αυτή την εβδομάδα και θέλεις να πας να κάνεις ένα μπανάκι εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη γρήγορο, θέλω να διαλέξεις το Νήμα Beach Bar στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα στην Οικονομίου 127. Και σήμερα λοιπόν το Νήμα Beach Bar φροντίζει για σένα και σου δίνει δώρο ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου φυσικά για να πας να τον απολαύσεις από Δευτέρα έως και Παρασκευή, όποια ώρα θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν τώρα για να μπεις στο διαγωνισμό, αυτό που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό και κατανοητό. Θέλω να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και φυσικά μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις το σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ από το Νήμα Beach Bar. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι αν έμεινες από μπαταρία, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι όχημα και αν διαθέτεις, τα οργανωμένα LKI οχήματα έρχονται όπου βρίσκεσαι, ό,τι ώρα καλέσεις και κάνουν αντικατάσταση μπαταρία στο όχημά σου άμεσα. Αρκεί λοιπόν να καλέσεις στο 2310-76-90-90 και φυσικά πήρες μπρος. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε ποιο είναι αυτό το χωριό εδώ πέρα στην Ελλάδα, τέλος πάντων, που αναγνωρίστηκε ως το πιο όμορφο στον κόσμο. Και θέλω τώρα να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης και Καπνογόνα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα φυσικά εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram, Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, έτσι πιο προσωπικό, πιο συγκεκριμένο, μου το στέλνεις φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Μην ξεχάσεις όμως τώρα να μου στείλεις και το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου φυσικά από το Νήμα Beach Bar στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα εκεί στην Οικονομίου 127. Είναι και κοντά στη Θεσσαλονίκη, έτσι για μια σύντομη κοντινή απόδραση. Τώρα λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι η Ελλάδα έχει χιλιάδες χωριά και το καθένα προφανώς με την πιο ξεχωριστή του ομορφιά, την ιστορία του. Έχει γραφικά σοκάκια, έχει γραφικά έτσι σπίτια χτισμένα. Άλλα είναι χτισμένα στο βουνό, άλλα είναι χτισμένα στη θάλασσα. Θέλω όμως να σου πω ότι ένα από τα πιο παραδοσιακά χωριά της Ελλάδας είναι αυτό που βρέθηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τα πιο όμορφα χωριά στον κόσμο. Και φυσικά ο λόγος για τον οικισμό Ία, ένα από τα 5 καστέλια της Σαντορίνης που χτίστηκε το 1450. Παρακαλώ και παραμένει ένα από τα πιο όμορφα κυκλαδίτικα νησιά εκεί πέρα. Πραγματικά προφανώς και είναι στα καλύτερα του κόσμου, έτσι, τα πιο όμορφα, γιατί είναι εντυπωσιακό. Έχει αυτά τα άσπρα σπίτια, τα μπλε παράθυρα που πραγματικά είναι σήμα κατά τεθέν στις Κυκλάδες και από τα πιο εντυπωσιακά. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα σου πω εγώ τώρα Μπάρμπι και Κεν που έρχονται σε δεύτερη εντυπωσιακή ταινία, έτσι για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Και τώρα θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η Ηλίας Βερτός. Και πού θα πας? Εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Παλμός 96,5.

38 λεπτά λοιπόν μετά τις 2 εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρύσα εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου για λίγο ακόμη, μέχρι και τις 3. Και τώρα λοιπόν η στιγμή που όλοι περιμέναμε ήρθε, γιατί η Barbie ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη και οι fans έχουν ήδη αρχίσει να ενθουσιάζονται. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα της Warner Bros., βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη δημιουργία του Barbie 2 με τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling φυσικά να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως η πρώτη ταινία ήταν φοβερή, ήταν συγκλονιστική, ήταν φανταστική. Ό,τι και να πω, πραγματικά είναι λίγο, γιατί ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με αυτήν την ταινία. Είμαι βέβαια και μεγάλη φαν της Barbie, οπότε δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε να το πάρουμε ως καλή κριτική. Ωστόσο, περιμένουμε πώς και πώς εμείς που είμαστε οι φαν τη δεύτερη ταινία, μακάρι να είναι το ίδιο καλή όσο ήταν η πρώτη. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα όμως έρχεται Κώστας Μαρτάκης και σου τραγουδάει Τα Σ' Αγαπώ εδώ στον Παλμό 96,5.

Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, και τι θέλω εγώ με σένα εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα έτσι με μια πολύ πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι έχει μικρά ζητήματα η περιφέρεια εκεί. Δεν βλέπω όμως κάτι το ανησυχητικό, σαν να έχει καθαρίσει λίγο η εικόνα της. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω λίγο την υπομονή σου στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, εκεί στα φανάρια του Βαρδάρη που βλέπω δυσκολίες, και μετά μέσα στα στενά, δηλαδή σε Βασιλό Ηρακλείου, Ερμού, Παύλου Μελά. Εκεί βλέπω έτσι μικρά ζητηματάκια. Αν είσαι τώρα στα δυτικά της πόλης, λίγο θα χρειαστεί να περιμένεις εκεί στη Μοναστηρίου. Και στα ανατολικά τώρα βλέπω έτσι κάποια ζητηματάκια στην Καραμανλή, βλέπω καθυστερήσεις και στην Μπότσαρη και στην Μαρτίου και στην Παπαναστασίου. Οπότε γενικά ξέρεις, από εδώ και πέρα θα πρέπει να κάνεις υπομονή, γιατί δυσκολεύουν πολύ πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, να μείνεις εδώ, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα έρθει το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου να προσγειωθεί στο στούντιο για την απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν και σήμερα εδώ μαζί σου, σταθερά 1-3 στο μικρόφωνο, και μετράω και αντίστροφα, γιατί την Παρασκευή ξεκινάει επίσημα και η αδειούλα μας η καλοκαιρινή. Τώρα λοιπόν σε αφήνω με Γιώργο Γιαννιά και κρύψε με εδώ στον Παλμό 96,5, και εμείς μέχρι αύριο που δίνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Από το 1939, η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη, επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, Κοσμέ. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και μόλις ξεκινήσαμε την αγαπημένη μας δύο-ωρη εκπομπή. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27. Το Viber του Παλμού 96,5. Και πάμε μία γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονικής. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Τσιμισκή. Στα ανατολικά μας έχουμε πολύ κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και λίγο στη Λεωφόρο Στρατού. Και στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Λαγκαδά και τη Μοναστηρίου. Ο περιφερειακός προς το παρόν είναι καλά, οπότε δεν χρειάζεται να εξοπλίσουμε πολύ και υπομονή προς το παρόν. Πάμε τώρα σε αγαπώ και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για τα αθλητικά μας νέα.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Να σου θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός στο ραδιόφωνο μας και στην εκπομπή μου, καθώς σου δίνουμε ένα αυτοκινητάκι από το αυτοκινητάκι.gr, ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι για τους μικρούς μας φίλους. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη αυτοκινητάκι φυσικά, για να πάρεις εσύ το δώρο, αν είσαι ο τυχερός. Πάμε τώρα λίγο σε Παναθηναϊκό. Λιβάη Γκαρσία λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Οικονομικά δεδομένα του σπουδαίου deal. Τι να σας πρωτοπώ. Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν ήτανε, αφού οι πράσινοι χρειάστηκε να ξεπεράσουν αρκετά εμπόδια στις διαπραγματεύσεις μέσω των σωστών χειρισμών του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, αλλά και της οικονομικής υπέρβασης που έκανε ο ιδιοκτήτης φυσικά. Να πούμε ότι το budget είναι πάρα πολύ μεγάλο και περιμένουμε πολλά μεγάλα πράγματα φέτος στον Παναθηναϊκό και αναμένω να δω τι θα δω. Γιατί αν περιμένω από τον Άρη φέτος, τι να πω. Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ράδιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

άντρες, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5 είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις γεμίσει μπαταρίες. Καθώς λίγο πολύ το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάνε οι άδειες μας. Εγώ λέω τρεις και σήμερα. Σας το ακούσατε σίγουρα και πριν από τη Χρύσα. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένες που θα πάρουμε επιτέλους άδεια να κάνουμε τα μπανάκια μας, να χαλαρώσουμε.

0: και να επιστρέψουμε δρυμύτερες από Σεπτέμβριο, πρώτα Θεός. Αλλά όχι Σεπτέμβριο, γιατί θα ξεκινήσουμε μετά την άδειά μας, τέλη Αυγούστου. Εντάξει, ας πούμε τέλη Αυγούστου, ας πούμε. Τώρα, πάμε στο θέμα ημέρας. Πώς δείχνουμε πραγματικά το ενδιαφέρον σε ένα φίλο? Και όταν λέω πώς δείχνουμε πραγματικά το ενδιαφέρον, δεν μιλάω για να ρωτήσει απλά τι κάνει. Σου μιλάω για ένα πραγματικό ενδιαφέρον ενός φίλου. Τι πρέπει να κάνει ο σωστός φίλος κατά εσάς? Θα σας απαντήσω σε πολύ λίγο εγώ, γιατί τώρα έρχεται Αντώνης Ρέμος και τέρμα ιστορία. Οι ιστορίες γενικά, τέρμα.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Παλμός 96,5.

0: Σημερώματα λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και προχωράμε αισίως στο άλλο μισό της πρώτης ώρας φυσικά. Και τώρα έχω να σου πω το tip της ημέρας. Η αντικατάσταση των πλαστικών ποτηριών με χάλκινα προσφέρει σημαντικά ωφέλη. Τα πλαστικά ποτήρια απελευθερώνουν επιβλαβείς χημικές ουσίες, μικροπλαστικά στο νερό και ρυπαίνουν το περιβάλλον. Αντίθετα, τα χάλκινα σε σκεύη είναι οικολογικά, δεν περιέχουν τοξικά πρόσθετα και προσφέρουν φυσικές αντιμικροβιακές και αντιεξοδοτικές ιδιότητες. Εσείς το ξέρατε αυτό, γιατί εμένα μου το θύμισε η γιαγιά μου και μου είπε ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε όλα μας τα πλαστικά, φυσικά με χάλκινα, ακόμη και το γυαλί δεν προσφέρει τίποτα. Εγώ η αλήθεια είναι θέλω να το δοκιμάσω και ψάχνω να βρω χάλκινα ποτήρια. Εκεί έχω καταντήσει. Γιώργος Γιαννιάς και ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Παλμός 96,5.

λογαριασμός λοιπόν και Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Παλμό 96,5. Πάμε στο θέμα ημέρας και πώς δείχνουμε πραγματικά το ενδιαφέρον σε ένα φίλο μας. Λοιπόν, αρχικά το συμβουλεύουμε για τον πρώην αρουραίο ή την πρώην αρουραία. Φυσικά δεν πρέπει να γυρνάμε ποτέ σε πρώην. Ο καλός ο φίλος μένει βράχος δίπλα στον φίλο του και φυσικά δεν τον αφήνει να κάνει λάθος και να γυρίσει σε πρώην. Το ξυπνάει με ένα καφέ, του μαγειρεύει, το ρωτάει αν είναι καλά, τον παίρνει βιντεοκλήσεις συχνά, δεν το θυμάται μόνο το δεδοφυγή με τη σχέση του. Φυσικά του κάνει ένα ωραίο δώρο, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλης αξίας, κάτι μικρό ρε παιδί μου, να είναι συμβολικό, μια παντόφλα, κάτι, οτιδήποτε. Γενικότερα είναι πάντα εκεί για αυτόν. Όχι εγωιστικά, φυσικά είναι πάντα εκεί για αυτό να όταν το χρειάζεται. Και ο καλός ο φίλος φυσικά φαίνεται στα μικρά πράγματα. Δηλαδή, αν είναι δίπλα σου στα άσχημα, γιατί στα καλά είναι όλοι. Πάμε σε παν-παν λοιπόν, ανισόπεδη δίσκο. 96,5.

0: 92,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Let me talk to you, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέτα Ρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, για να σου μιλήσω για την υπέρτατη. Η Ριάννα έκλεψε τις εντυπώσεις με φτερά παγωνιού και πολύτιμες πέτρες σε φεστιβάλ στα Μπαρμπάντος. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση με φτερά παγωνιού και πολύτιμες πέτρες, επέστρεψε η Ριάννα στο φεστιβάλ Crop Over 2026, στον τόπο καταγωγής της, στα Μπαρμπάντος. Πάντως, η 38χρονη τραγουδίστρια βγήκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στους δρόμους φορώντας μια αποκαλυπτική αποκριάτικη στολή με κοψίματα, την οποία ολοκλήρωσε με ένα περίτεχνο κόσμημα στέμμα και ένα τεράστιο ζευγάρι φτερά σε τυρκουάζ, ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις. Τι να πούμε για αυτή τη γυναίκα, μητέρα παιδιών, σύζυγος, τραγουδίστρια, δημοφιλής και φυσικά πολύ διάσημο και γνωστό πρόσωπο, και κάνει και πράγματα για τον εαυτό της και φυσικά είναι σε αυτή τη φόρμα, εγώ αυτό έχω να πω. Πάμε σίγουρο σαμπάνι και δεν με αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
4: Νέα Υόρκη.
3: Καλό.
4: Ταϊλάνδη.
3: Ε, ναι.
4: Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
5: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
7: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
11: Παλμός 96,5.

0: Από λοιπόν και κατάδεδο στον Παλμό 96,5 είμαι η Ανασία Ταρασίδου και ελπίζω να είσαι συντονισμένος ακόμη, γιατί πάμε για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να δούμε αν θα φτάσει σπίτι σου ή αν θα φτάσει τη δουλειά σου. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία και στην Λεωφορονίκη. Η Τσιμισκή προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλά, να μην το ματιάξουμε. Τα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Μοναστηρίου και μόνο εκεί, η Λαγκαδά είναι πάρα πολύ καλά προς το παρόν. Στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο λίγο προς τη Χαριλάου. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα και ο περιφερειακός αρχίζει να γίνεται δύσκολος. Εξοπλιστείτε με μπόλικη υπομονή. Πάμε στα Βέντο και Ευαγγελία και με Θύση.
1: Για την παραλία, πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5 Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Έτσι ημέρα, παιδιά, τι να κάνουμε. Νίκος Απέργης εδώ στον Παλμό, 96,5 μία Ανασεταρασίδου φυσικά. Και ακούς το καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για την Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχαιρετικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Να σου θυμίσω τώρα όμως ότι από τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 και 2027. Να παρατηρήσεις όμως ποια μέρα μπορείς να κάνεις την αίτησή σου, γιατί είναι ανάφημη. Αυτό θα σου πω εγώ. Περιμένω στη σειρά μου καθώς 11 του μηνός λογικά. Εγώ νομίζω δηλώνω συμμετοχή και φυσικά μην τυχόν και δεν το κάνεις. Είναι βρουλάκα τα οποία γιατί να μην τα πάρεις και να πας και ένα ταξιδάκι. Πάμε λοιπόν σε αγαπώ και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Όπως έχω αγκαλιά.

0: αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit. Ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
4: Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, εδώ στον Παλμό 96,5. Φτάσαμε λίγο πριν το κλείσιμο φυσικά και τώρα έχω να σου πω ότι όλα τα παλαβά συμβαίνουν στα Τρίκαλα. Αλεπού έκανε την εμφάνισή της στο κέντρο των Τρικάλων. Μία απρόσμενη τετράποδη επισκέπτρια έκανε την εμφάνισή της το προηγούμενο βράδυ στο κέντρο των Τρικάλων και συγκεκριμένα στην οδό Ιακωβάκη, λίγα μέτρα από κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ελπίζουμε καλά να είναι το ζώο, καλά να είναι και οι άνθρωποι, να μην τρόμαξαν, γιατί κακά τα ψέματα, αν έβλεπες μπροστά σου μία Αλεπού, εγώ θα μιλήσω προσωπικά, θα τα χάνα. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη και μυστηριοτρένο και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5, καθώς πρέπει να σε αποχαιρετήσω. We'll be right back.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5 ημέρα σε Τρασίδου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι για μία ακόμη φορά μαζί μου. Να σου πω ότι μπορείς μέχρι και την Παρασκευή να μου στέλνεις μήνυμα στο 6931-3570-27 το Viber του Παλμού 96,5, καθώς σου δίνω το αυτοκινητάκι, το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι για τους μικρούς μας φίλους από το αυτοκινητάκι.gr. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη αυτοκινητάκι φυσικά, και έχεις μπει στο διαγωνισμό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και να σου πω ότι ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο 3 με 5. Μέχρι τότε πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γίνεται χαμός στην Εγνατία, αλλά πάλι καλά μόνο η Εγνατία είναι έτσι. Ελάχιστη κίνηση και σε Λεωφορονίκη. Στα δυτικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Λαγκαδά και λίγο στη Μοναστηρίου, στα ανατολικά μας μόνο στη Χαριλάου και ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος. Οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε πολύ και υπομονή. Θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα και εμείς θα τα πούμε αύριο ραδιοφωνικά φυσικά στον Παλμό 96,5 και ώρα 3 με 5. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια! Παλμός 96.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: λεφτά.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζουν.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

0: Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Όσο και να σ'

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Από το 1939, η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννη Τσόν 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Η χώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο το δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετική. Και προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πολυχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 678310.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
0: Παλμός 96,5.

0: τα κολλασμένα.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αδειώ σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Αδειώ σου τα χείλη,

0: Τι κάνεις?
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
4: Ρωμαίο!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Μα σύγχρονο!
5: Του αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
5: Ρωμαίο Σακελαρίου!
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνα!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
5: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
5: Τρεχάτε για να δείτε!
6: 5η 27 Αυγούστου, θέατρο Δάσους.
7: 96,8.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Για στα σου λίγο

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. We will find-

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Πες μου

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: λεφτά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Το κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχμα.
4: Παλμός 96,5.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι. Ποιο

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία, σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει, ποιος

βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Σταθμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Όσο και να

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: κολλάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.